0: Θα σας το εκπαιδεύσω.
1: Siyabonga gogo, sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi